μάσα να είναι. Είναι και τα καρτερά, παιδί. Τσοκάζε χείρο βόσους. Τα καρτερά. Είναι και μάσα. No vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.